0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καλά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Αλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
10: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική και εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
9: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.

Fever Dream, είπε ο Alex Warren. Και σαν Fever Dream ήρθα και εγώ τώρα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είσαι πάντα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Βίβια Νακούς. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί συνήθως έως και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα με συγχωρέσεις για τη σημερινή μου έτσι μικρή ή ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Ήμουν στον οδοντίατρο και ξέρεις ότι δεν πήγε καλά αυτό για μένα. Θα σε πω κατευθείαν στην κίνηση και τον καιρό. 29 βαθμοί Κελσίου έξω, μέση της θερμοκρασίας στους 34 και μέχρι και 37 θα φτάσει σήμερα. Ζεστός ο καύσωνας ο σημερινός. Πολύ καλά θα πάει αυτό για όλους μας. Και θα σου πω λίγο και την κίνηση, επειδή έχω διασχέσει όλη τη Θεσσαλονίκη με αμάξι σήμερα. Έχω να σου πω ότι τίποτα δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Στο περιφερειακό φαίνεται ότι είναι τα πάντα ανοιχτά και στο επιβεβαιώνω και εγώ που μόλις τον διήσχυσα. Το μοναδικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζω εγώ αυτή τη στιγμή είναι στην Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το ξέρεις ότι είναι από το ύψος του Ιπποκρατίου μέχρι και το ύψος στη Βούλγαρη και στις δύο φορές του δρόμου. Στα φανάρια υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Νομίζω ότι έχουν, επειδή είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο δεν υπήρχε και σε τόσο μεγάλο βαθμό τον προηγούμενο καιρό, νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί απλά με τα φανάρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Πες με conspiracy theorist, πες με ό,τι θέλεις. Θεωρία συνωμοσίας από τη Vivian. Λοιπόν, Νίκο Οικονομόπουλο σου έχω τώρα. Μη φύγεις τώρα και μετά σου έχω και αναβήσει εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα 21 Ιουλίου, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιοι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 356 π.Χ., σύμφωνα με την παράδοση, γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος στην Πέλα. Αυτή η μέρα είναι ή η χθεσινή ή η σημερινή. Κάποιες παραδόσεις λένε το ένα, κάποιες παραδόσεις λένε το άλλο. Το 365 μετά Χριστόν τώρα, ισχυρός σεισμός στην περιοχή της Κρήτης προκαλεί καταστροφικό τσουνάμι που πλήττει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που περπατά στη Σελήνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ακόμη 20 Ιουλίου λόγω διαφοράς ώρας, αλλά εδώ στην Ελλάδα ήταν 21 Ιουλίου. Και το 1970 ολοκληρώνεται η κατασκευή του φράγματος Ασουάν, ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στο κόσμο. Σαν σήμερα το 1899 γεννιέται και ο Ernest Hemingway, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, και το 1951 ο αγαπητός σε όλους μας Robin Williams. Λοιπόν, Miley Cyrus σου έχω ετοιμάσει τώρα, End of the World μετά σου έχω και Katy Garbi εδώ στο Palmo 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριά. Παλμός. 96,5.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5 και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Δύο Αμερικανοί τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ ο δράστης συνελήφθη. Κορυφώνει το καύσωνα. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας και έκτακτα μέτρα για την προστασία εργαζομένων. Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια τίθενται σε ισχύ περιορισμοί για ανήλικους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Αντιδράσεις για τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Επιστημονικοί φορείς εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις σε κυβερνητική διάταξη. Εξέλιξη στην υπόθεση της μαφίας του νερού στη Μεσημνία. Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις για την πολύχρονη δράση του κυκλώματος. Υπόθεση θανάτου στην Κυψέλη. Αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

0: για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM και θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Προσοχή, στο TikTok δεν έχουμε ούτε κόμμα, ούτε τελεία, ούτε τίποτα για να σας είναι πιο εύκολο. Σου έχω και το Viber τώρα, 6931-3570-27, εκεί περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σου. Ό,τι μήνυμα έχεις να μου στείλεις, μου το στέλνεις εκεί. Τις απόψεις σου, τα μυστικά σου, τα νέα σου, όλα μου τα λες εκεί και εγώ σου απαντάω. Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχω τώρα και Tears εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω συνταγούλα. Επειδή έχουμε να βγούμε όλες τις θάλασσες αυτό το καλοκαίρι και δεν ακούω κουβέντα γι' αυτό, σου έχω έτσι λίγα μία πιο διαιτητική. Λοιπόν, κοτόπουλο με λεμόνι και λαχανικά στο φούρνο. Όχι πατάτα, λαχανικό, έτσι, για να είναι φυτική ή να είναι καλύτερα τα πράγματα. Τα τελικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 600 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 2 κολοκυθάκια σε ροδέλες, 2 πιπεριές, μία κόκκινη και μία κίτρινη για να είναι έτσι πολύχρωμο και ωραίο, 250 γραμμάρια ντοματένια, ένα κόκκινο κρεμμύδι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, χυμό από ένα λεμόνι, μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη, αλάτι πιπέρι και λίγη φέτα. Λοιπόν, αρχικά θα προθερμάνεις το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, κόβεις το κοτόπουλο σε μπουκές και το ανακατεύεις με το ελαιόλαδο, το χυμό του λεμονιού, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο. Σε ένα ταψί βάζεις όλα τα λαχανικά και από πάνω το κοτόπουλο, ψήνεις για 30 με 35 λεπτά μέχρι να ροδίσεις το κοτόπουλο και να μαλακώσουν τα λαχανικά. Αν θέλεις, τρίβεις εκεί τα τελευταία 10 λεπτά και από πάνω λίγη φέτα πριν ακριβώς το σερβιρίσεις και είναι εξαιρετικό. Σερβιρίσεις, σερβίρεις. Δίκιο έχεις, μη με διορθώσεις στο Viber, το διορθώσα από μόνη μου. Κατερίνα Κακοσέου τώρα και χημεία εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε έτσι όμορφα την σημερινή εκπομπή σου. Υπενθυμίζω ότι είσαι πάντα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian και είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε μαζί και θα λέμε έτσι όμορφα τα νέα μας. Πάμε να σου πω τώρα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή έξω στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς με αίσθηση θερμοκρασίας στους 35 και να ξέρεις θα φτάσει μέχρι και 37. Οπότε νεράκι να έχεις μαζί σου όπου και να πηγαίνεις, ό,τι και να κάνεις, να έχεις μαζί σου νεράκι. Έχει και μια ομπρέλα για το πολύ τον ήλιο, μην πάθεις καμιά ηλίαση, άμα ξέρεις ότι έχεις πολύ υπερπάτημα, ειδικά έξω στους δρόμους. Λοιπόν, να δούμε τώρα που είπα δρόμους πώς πάει η κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και ο περιφερειακός είναι σε μια χαρά κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχουν όμως αρκετές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνο Καραμανλή, σε μικρότερο σημείο, δηλαδή από την γέφυρα τη Βούλγαρη μέχρι μέχρι και τη Μαρτίου φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι τα πάντα ανοιχτά. Λίγες, πολύ μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην Βασιλίση Σόλγας, αλλά κατά τα άλλα το κέντρο φαίνεται ότι είναι μια χαρά, οπότε δεν θα καθυστερήσει και πολύ, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά μέρα μεσημέρι. Το Δωρηφέρη τώρα έχω και είπες μετά σου έχω και Γιώργο Κακοσέο και σαν όντρα εδώ στον Παλμό 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω ήδη ανεβάσει ένα poll για το οποίο δεν σου είπα. Η αλήθεια είναι ότι ξεχάστηκα σήμερα και δεν σου είπα το πρωί, αλλά σου έχω ανεβάσει ήδη ένα poll για να μου πεις τι σου αρέσει περισσότερο. Αν σου αρέσουν περισσότερο τα road trips ή διακοπές σε έναν και μόνο προορισμό τύπου που πηγαίνεις στο ξενοδοχείο, απλώνεις την κορμάρα την οποία είμαι σίγουρη ότι έχεις και δεν κουνιέσαι καθόλου. Οι περισσότεροι μου απαντήσατε ότι δεν προτιμάτε τον ένα προορισμό, αλλά περισσότερους και όσο περισσότερους τόσο το καλύτερο. Και εγώ θα πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω να εξερευνώ. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε απλά και να ξεκουραστούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας, οι περισσότεροι ίσως, οι οποίοι θέλουν, έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη την ξεκούραση. Και το καταλαβαίνω απίστευτα. Αλλά για μένα, άμα είναι να φύγεις από το μέρος από το οποίο κατάγεσαι ή το μέρος το οποίο μένεις τέλος πάντων, καλό είναι να πας για μια εξερεύνηση. Δες το σαν μια περιπέτεια. Ζεις το σαν να είσαι σε μια ταινία και πήγαινε δε στα δάση, πήγαινε περπάτα. Για μένα τουλάχιστον είναι αυτό. Ζωζεφίν σου έχω τώρα και τι, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα. Τι να σου πω, να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πάω στο Facebook, Παλμός 96,5. Θέλω να πάω στο Instagram, Παλμός 96,5 FM. Θέλω να πάω και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω, όπως σε περιμένω και στο Viber καθημερινά, στο 6931 35 70 27. Στο Viber είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Ό,τι μυστικό είναι να μου πεις, εκεί μου το στέλνεις. Όπως και την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θες εσύ. Πριν σε αφήσω όμως για διαφημιστικό διάλειμμα και Κωνσταντίνο Αργύρο και καμπάνες, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει το αποχετευτικό δίκτυο. Η εφαρμογή συλλογή στοικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε τώρα δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Σου είπα, Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημίσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.
1: Και επειδή είμαι και πολύ κουτσομπόλα, σου έχω ετοιμάσει τώρα φρέσκο κουτσομπολιό. Θα μιλήσουμε για τον καινούργιο σύντροφο της Σύσης Χριστίδου, η οποία γενικότερα με σχέσεις και τα λοιπά μετά το διαζύγιο της δεν έχει απασχολήσει ποτέ, ούτε μία φορά. Το οποίο διαζύγιο βγήκε και πριν από περίπου 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η Σύση Χριστίδου φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στο πλευρό της βρίσκεται ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, παρακαλώ, με τον οποίο φέρεται να είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες. Οι δυο τους φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει κοινά ταξίδια, ενώ άνθρωποι από το φιλικό τους περιβάλλον κάνουν λόγο για μια ήρεμη αλλά και διακριτική σχέση. Ο Στέφανος Νεδέλκος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής πάντως η Σύση Χριστίδου δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση της, παραμένοντας πιστή στη στάση που κρατά εδώ και πάρα πολλά χρόνια απέναντι στην προσωπική της ζωής. Έτσι, οι πληροφορίες βασίζονται αποκλειστικά σε δημοσιεύματα και όχι σε κάποια επίσημη τοποθέτηση που έχει κάνει σε κάποιον, είτε στην εκπομπή της, είτε σε κάποιον δικό της λογαριασμό στα social media. Ωστόσο, εγώ θέλω πολύ να το δω αυτό το ειδήλιο να εξελίσσεται, γιατί σαν ζευγάρι, άμα δείτε φωτογραφίες τους δίπλα-δίπλα, είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι και νομίζω ότι αυτό μετράει πάρα πολύ. Από όν σου έχω τώρα και καντάδα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, σου έχω νέα τώρα, περίεργα, χαρούμενα, παράξενα από όλο τον κόσμο και θα σε ξεκινήσω από την Αυστραλία, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες, τις οποίες οι αρχές, δηλαδή οι αρχές της Αυστραλίας, έχουν εκδώσει, ρε παιδί μου, μία ανακοίνωση να αφήσουν όλοι οι πολίτες αλλά και οι τουρίστες ήσυχο τον Νίλ. Για τον Νίλ έχουμε ξανασυζητήσει, ένας τεράστιος θαλάσσιος ελέφαντας περίπου ενός τόνου, ο οποίος έχει γίνει viral επειδή εμφανίζεται μέσα στην πόλη και κάνει ό,τι θέλει, κοιμάται παντού, κλέβει πετσέτες κτλ. Αλλά είχε κάποια προβλήματα τώρα τελευταία ο Νίλ και εξέδωσαν ανακοίνωση οι αρχές ότι πρέπει να τον αφήσουν όλοι ήσυχο επειδή είναι προστατευόμενο είδος. Τώρα θα σε πάω και στην Ισπανία, στη Μαδρίτη συγκεκριμένα, που διοργανώθηκε φέτος ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου, ο οποίος γίνεται με ψιλοτάκουνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Pride. Άντρες, γυναίκες πηγαίνουν και τρέχουν κυριολεκτικά μαραθώνιο με τα τακούνια τους. Βραζιλία τώρα, οι εμφανίσεις φαλαινών κοντά στο Ρίο Ντετζανέιρο έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που η παρατήρηση φαλαινών εξελίσσεται σε νέα τουριστική μόδα. Δηλαδή εκεί που πήγαινες απλά για να δεις καρχαρίες, δηλαδή τώρα μπορείς να πας και να δεις και το λεγόμενο mating season των φαλαινών. Δηλαδή όταν γεννιούνται, ας πούμε, τα μικρά τους. Στην Ολλανδία τώρα η αστυνομία κλείθηκε να συλλάβει ένα δραπέτη wallaby, το οποίο είχε σκάσει για κάνει βόλτα σε κατοικημένη περιοχή πριν επιστρέψει σοου στον ιδιοκτήτη του. Αυτό γιατί μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, επειδή τα wallaby είναι είδος καγκουρό. Τι δουλειά έχει στην Ολλανδία ένα καγκουρό, πείτε μου εσείς.

Κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου, όπως άλλωστε πέρασα και εγώ. Σου υπενθυμίζω ότι άκουγες Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα μένεις συντονισμένος γιατί σε πολύ πολύ λίγο σε υποδέχεται η Χρύσα η Πλιάκο εδώ πέρα για το επόμενο 2ωρο. Μετά σου έχω και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Όλα αυτά εδώ στον Παλμό 96,5. Από όλους εμάς να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: εδώ.
1: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι μία.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Παλμός 96,5.
8: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη λοιπόν σήμερα, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. 21 Ιουλίου έχει ο μήνας. Πάει και αυτός ο μήνας, χάνεται. Έρχεται ο Αύγουστος, πότε θα έρθει ο Σεπτέμβριος, ούτε που θα το καταλάβουμε. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα, 1 με 3. Και στα νέα του καιρού, η Θεσσαλονίκη έχει αφόρητη ζέστη αυτή τη στιγμή. Έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο θα χτυπήσει μέχρι και 35. Καύσωνα λέει αυτές τις ημέρες. Θέλω να προσέχεις εσύ, ειδικά εσύ που δουλεύεις εκεί πέρα έξω. Αύριο βλέπω και κάτι 39 θα χτυπήσει. Χαμός θα γίνει εδώ με τον καιρό. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, εννοείται καθυστερήσεις έχουμε στην περιφέρεια εκεί. Στο κέντρο της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Εκτός από την Εγνατία που θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο στα φανάρια της. Στα δυτικά της πόλης είναι επίσης πολύ καλά τα πράγματα. Στα ανατολικά τώρα έχουμε θέματα λίγο στην Καραμανλή και λίγο στην Εθνική της Αντιστάσεως. Από κίνηση καλά ξεκινάμε αυτή την ώρα λοιπόν. Θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί εκτός από ένα γεμάτο δίωρο με νέα, με καιρό, με κίνηση, με τα πάντα όλα, φυσικά σου έχω και super wow διαγωνισμούς. Λοιπόν, ανοίγουμε το πρώτο 60 λεπτό με και τη Γαρμπή εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Μήπως έχει δει λοιπόν κάποιος και τη δική μου την αγάπη, ξέρεις, γίνει την καλοκαιρινή, την ξεχασμένη, εδώ, σαν το Μιχάλη του Ρακιτζή. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό, σταθερά. Φυσικά λοιπόν είμαι η Χρύσα και μόλις ξεκίνησα, και αυτή είναι η στιγμή για να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να κρατήσεις μία λίστα με όσα πέτυχες και όχι με όσα απέτυχες. Όχι μόνο λοιπόν με όσα έχεις να κάνεις. Οι περισσότεροι έχουμε μία λίστα με υποχρεώσεις, η αλήθεια είναι, και δοκίμασε να έχεις μία λίστα με τα επιτεύγματα. Πίστεψέ με, θα διαπιστώσεις ότι κάνεις πολύ περισσότερα από όσα πιστεύεις και αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου κατευθείαν. Γιατί καλές υποχρεώσεις, προφανώς και σε αυτή τη ζωή έχουμε πολλές υποχρεώσεις, αλλά κάνουμε και πολλά πράγματα στα οποία έχουμε πετύχει και είναι πολλές οι φορές που τα ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα. Οπότε καλό είναι λίγο και αυτά που πετυχαίνουμε να τα βάζουμε λίγο σε μια σειρά. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω, τι κάνεις όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά? Η μόνη εταιρεία που θα επιλέξεις είναι η Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαβή από το χώρο σου σε μία ώρα, αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα και μείνε εδώ να απολαύσεις λίγο Harry Styles.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

μεγάλη. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ένοχο κορμί εδώ στον Παλμό 96,5. Και ξέρεις τώρα τι σκεφτόμουν έτσι πως καθόμουν εδώ στο στούντιο. Σκεφτόμουν την πιο ένοχη απόλαυσή μου. Και αυτή λοιπόν τα καλοκαίρια είναι να πηγαίνω θέατρο. Είτε έχει βροχές, είτε καταιγίδες, είτε καύσονες, είτε οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το θέατρο το καλοκαίρι πραγματικά το απολαμβάνω τρομερά πολύ. Ειδικά εκεί το βράδυ που νυχτώνει και τα φώτα φωτίζουν τους ηθοποιούς. Είναι όλο συγκλονιστικό. Τώρα λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να πας θέατρο, σήμερα είναι η τελευταία σου ευκαιρία να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Άλλη μια φορά λοιπόν θα το πω και τελευταία, γιατί τελειώνει σήμερα. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να πας θέατρο τώρα, αύριο, αυτό που έχεις να κάνεις είναι το εξής. Μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 εδώ στο Θέατρο Γης. Κάποιος να μου ρίξει και ένα ξεμάτιασμα τώρα, γιατί κάπως αναδάκωσα λίγο τη γλώσσα μου. Είπα για θέατρο κάτι καλό, αχ, και μου ξέφυγε λίγο. Λοιπόν, τώρα μην εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται Λένα Ζευγαρά και θα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.

Δέσποινα Βάνδη, λοιπόν, και όλο λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5. Δεν ξέρω ποιος λείπει. Εγώ πάντως δεν λείπω. Είμαι η Χρύσα, είμαι σταθερά εδώ και στα λέω ραδιοφωνικά σχεδόν μέχρι και τις 3. Λοιπόν, αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, ειδικά κάπου εκεί, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Είδαμε το θερμόμετρο αυτές τις 2 ημέρες να ξεπερνάει τους 41 βαθμούς. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Διανύουμε τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού αυτή την εβδομάδα. Πάντα κάπου εδώ μέσα Ιουλίου το πιάνει το καλοκαίρι και χτυπάει κάτι σαραντάρια. Να σου πω ότι μέχρι και αύριο φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο Τετάρτη θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 40. Οπότε έχει λίγο το νου σου. Θέλω έτσι να εφιστήσει λίγο την προσοχή στον καιρό, γιατί τα πράγματα αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα και η αποπνικτική αυτή ατμόσφαιρα, η αλήθεια είναι πως δεν αντέχεται. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν ψάχνεις το δώρο που θα κάνει τα παιδικά ματάκια να λάμψουν, τότε θέλω να κρατήσεις αμέσως μία μόνο διεύθυνση. Στην Οροκάστρο 91, λοιπόν, στη Σταυρούπολη, βρίσκεται το αυτοκινητάκι.gr, ένας ξεχωριστός προορισμός για τους μικρούς λάτρεις της οδήγησης. Εκεί λοιπόν θα βρεις τζιπ, μηχανάκια, αλλά και παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Κώστας ο Μαρτάκης. Θέλουμε επιγόντως διακοπές και εγώ πραγματικά ανυπομονώ για την καλοκαιρινή μου άδεια να πάω έτσι λίγο να τα απολαύσω όλα με περισσότερη ησυχία. Λοιπόν, τώρα έτσι στα λίγο viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι μπορεί το Μουντιάλ να ήταν την Κυριακή και να τελείωσε και να έγινε ο αγώνας και να κέρδισε η Ισπανία, όμως τα νέα έτσι δεν σταματάνε, γιατί viral έγινε η Μαδρίτη που κάηκε για χάρη των νέων πρωταθλητών του κόσμου. Ατελείωτα πλήθη φιλάθλων λοιπόν πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας έτσι μια φαντασμαγορική λαοθάλασσα για να υποδεχτούν φυσικά την εθνική Ισπανίας. Μετά την ιστορική τους επικράτηση λοιπόν στον τελικό του Μουντιάλ, οι διεθνείς στάρ αποθεώθηκαν πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο σε ένα σταμάτητο πάρτι με σημαίες, συνθήματα, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα. Έγινε λοιπόν ένα χαμός εκεί στους δρόμους της Μαδρίτης. Θα τους μείνει αξέχαστο αυτό τους Ισπανούς. Αυτό σίγουρα είναι μια αλήθεια. Τώρα λοιπόν θέλω να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός εδώ στον αέρα και εγώ σε στέλνω θέατρο σήμερα. Και αν θέλεις λοιπόν και εσύ να κερδίσεις, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Άλλη μια φορά λοιπόν θα το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες, θα μου στείλεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Λοιπόν, τώρα μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται ο αγαπημένος μου, ο ένας και μοναδικός, ο Γιώργος ο Μαζονάκης με τις επιπτώσεις εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
5: 2 και 3 λοιπόν δείχνει το ρολόι, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι λοιπόν μεσημεράκι Τρίτης, συνεχίζουμε εδώ μαζί δυναμικά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου για ακόμη μία ώρα εδώ στο μικρόφωνο σου. Τώρα λοιπόν στα νέα του καιρού, 34 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, 35 βλέπω ότι θα φτάσει, θα έχει αφόρητη ζέστη. Θέλω να πίνεις πολύ νεράκι, θέλω να είσαι σε σκιερό μέρος όσο μπορείς, έτσι να μην σε χτυπάει πολύ ο ήλιος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς φυσικά σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω. Και αν δεν έχετε και κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά θέλω την υπομονή σας. Λοιπόν, αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους, είναι καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο σε ζήτημα στο κέντρο της πόλης. Στα δυτικά, τώρα λίγο εκεί θα χρειαστεί να περιμένεις στα φανάρια της Λαγκαδά που έχουν αυξηθεί λίγο τα προβλήματα. Και στα ανατολικά έχει ζητήματα αυτή την ώρα μόνο η Καραμανλή και η Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά, η κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν έχετε επιλέξει να μην κυκλοφορήσετε επειδή έχει ζέστη, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί σου έχω διαγωνισμό στο δεύτερο 60 λεπτό. Σου έχω όμως σε λίγο και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Τώρα όμως ανοίγει το δεύτερο 60 λεπτό ο Ιορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ξέρεις τι ονειρεύουμε τώρα που ακούω αυτό εδώ το τραγούδι? Ονειρεύουμε μια παραλία, μια θάλασσα. Ξέρεις, λίγο εκεί να πλατσουρίζω. Τώρα όμως εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι για λίγο ακόμη εδώ στο μικρόφωνο. Εσύ όμως, αν θέλεις, μπορείς πάρα πολύ εύκολα, γιατί και σήμερα σου έχω super wow διαγωνισμό. Το Nima Beach Bar λοιπόν έχει φροντίσει και σήμερα για σένα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας πάλι να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όποια ώρα θέλεις. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις απλά το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες από το Nima, μαζί με τον καφέ σου φυσικά, από το Nima Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομείου 127. Λοιπόν, άλλη μία φορά θα σου το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες και τα πάει έτσι λίγο γρήγορα. Θέλω λοιπόν να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σήμερα αυτή η κλήρωση, για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Nima Beach Bar στην Οικονομείου 127 στην Αγία Τριάδα. Εντάξει, τι άλλο θέλεις, τώρα εγώ έχω φροντίσει τα πάντα εδώ για σένα. Λοιπόν όμως τώρα μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και για σένα λιώνει εδώ στον Παλμό 96,5.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κέλ και Λίλα, λοιπόν, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, μια πολύ ωραία νέα συνεργασία. Τώρα λοιπόν να σου υπενθυμίσω ότι μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Μην ξεχάσεις τώρα να μου στείλεις την τελευταία ευκαιρία που έχεις για να πας θέατρο. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη Βάκχες μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις φυσικά στην κλήρωση για να κερδίσεις 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Λοιπόν, άλλη μια φορά θα το πω, μήπως και το είπα γρήγορα έτσι και δεν το πρόλαβες. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη Βάκχες με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 φυσικά στο Θέατρο Γης. Τώρα λοιπόν στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας να σου πω ότι και σήμερα είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει έτσι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στο Κιλκής, οπότε αν περνάς εκεί από δασικές περιοχές της πόλης να προσέχεις λιγάκι παραπάνω, γιατί είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα. Εύχομαι να μην γίνει κάτι βέβαια. Κρίμα είναι να κάψουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Κρίμα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Απέργης και σου τραγουδάει αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη για σένα που με ψάχνεις. Είμαστε 4 λεπτά και μετά τις 2.30 εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά λοιπόν είμαι η Χρύσα για λίγο ακόμη μαζί σου, έτσι. Θα πρέπει να σε αφήσω σε λίγο. Όμως τώρα θέλω να αναφερθώ σε αυτό το φαινόμενο το οποίο χθες πραγματικά σόκαρε τη Θεσσαλονίκη. Τι κεραυνή ήταν αυτή, το φως το αληθινό ήταν αυτό χθες στον ουρανό. Δεν ξέρω αν το είδες, σε μένα κάτι πήρε το μάτι μου. Ήταν λοιπόν εκατοντάδες αυτοί οι κεραυνοί που πέσαν χθες το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στα Πέριξ. Το φαινόμενο λοιπόν ήταν ορατό από όλη την πόλη. Ξεκίνησε βόρεια της Θεσσαλονίκης, πάνω από τις Λίμνες μέχρι Σταυρό και Ασπροβάλτα, ενώ έφτασε μέχρι και το νομό Κιλκής, Σέρρης αλλά και Δράμα. Μάλιστα, να σου πω ότι η καταιγίδα ξέσπασε κάπου εκεί στη Δράμα, στην οποία είχε και πολλές καταστροφές συνέβησαν εκεί. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό το φαινόμενο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνεχόμενα, για δεν ξέρω περίπου 10-15 λεπτά, να σκάει ένα άσπρο φως στον ουρανό. Ήταν η αλήθεια, είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο σας από το σπίτι σας ή βρείτε φυσικά το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση όμως, γιατί έρχεται τώρα αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος με μια μεγάλη αγάπη εδώ στον Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Forever Young, λοιπόν, και τι καλύτερο από τα νιάτα. Μια παροιμία λέει να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γερατιά καμία. Τη λέω πολύ συχνά τελευταία. Αν και δεν τα πλησιάζω πολύ, αλλά okay, δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει. Λοιπόν, τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε αρκετά θέματα εκεί, στην περιφερειακή και στα διορεύματα. Εντάξει, λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις. Ξέρεις, όσο περνάει η ώρα, δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Αν τώρα είσαι στο κέντρο, λίγο την υπομονή σου θέλω εκεί στη Νίκη και στην Δραγούμη και στη Βενιζέλη που βλέπω ότι έχει αρκετά ζητήματα. Λίγο βλέπω ότι και η 3η Σεπτεμβρίου έχει καθυστερήσεις, κυρίως στην Καθοδότης και η Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, αν είσαι στα δυτικά της πόλης, είναι σχετικά καλή εικόνα. Μόνο λίγο εκεί στα φανάρια της Μοναστηρίου και στη Λαγκάδα θα χρειαστεί να περιμένεις. Τώρα στα ανατολικά έχουμε τα γνωστά ζητήματα στην Καραμανλή, στα στενά μέσα σε Μαρτίου Μπότσαρη Παπαναστασίου, εκεί στα φανάρια που καθυστερούν λίγο τα πράγματα. Κατά τα άλλα, όμως, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί φυσικά μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία Ταρασίδου και θα προσγειωθεί εδώ στο στούντιο για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά 1 με 3 στον Παλούμα 96,5. Τώρα λοιπόν θα σε αφήσω με Δεσπίνα Βανδύ και για άλλη μια φορά εδώ στον Παλμό και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλό γλυκά.

Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
10: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταραστιδού και φυσικά μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας διώρο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί σήμερα Τρίτη και είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Είμαστε πιο ενεργοί από ποτέ, στατιστικά τώρα αυτό. Πάμε να δούμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε λεωφόρο Νίκης, από εκεί έρχομαι. Και όντως είχε πάρα πολύ κίνηση. Στα δυτικά μας έχουμε μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο Κορδελιό και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε σε Βούλγαρη και φυσικά σε Μεγάλο Αλεξάνδρου. Και ο περιφερειακός μας είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Ελάχιστο κόκκινο προς το Θέατρο Γης εκεί στο ύψος. Κατά τα άλλα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, η διαδάμου πάμε τώρα και στα Βέντο για σένα και έχουμε και Hide You. Συντονίσου γιατί έρχονται κομματάρες, αλλά έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και τα χιλιόμετρα όλα. Εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου πω ότι περιμένω τα μηνύματάκια σου φυσικά στο Viber στο 69 31 35 70 27, καθώς σήμερα σου δίνω δωράκι από Ανάπλαση, στην εταιρεία που μας έχει μαγεύσει και δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Τώρα πάμε στο θέμα ημέρας. Τις διακοπές πώς τις προτιμάτε? Το καλοκαίρι σαν εντόρα η εξερευνήτρια ή χαλάρωση και ύπνος και θάλασσα μόνο? Ή μήπως ξέφερα να πάρτι και ποτά? Εγώ θα σου αναλύσω σε πολύ λίγο πώς μου αρέσει να περνάω το καλοκαίρι μου. Περιμένω όμως και εσύ να μου πεις στο 69 31 35 70 27. Πάμε τώρα σε αναβίση και εξαίρεση, γιατί ο Παλμός 96,5 είναι η εξαίρεσή μας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αγαπημένο Ντάι φυσικά Σακύρας, εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας και κράτα 5 λεπτά μόνη σου στην τουαλέτα και ούρλιαξε. Ναι, όταν νιώθεις πολύ στρεσαρισμένος, έχεις πολύ άγχος και πολλή δουλειά, λίγα λεπτά σε κλειστό χώρο, ώστε να μην ενοχλήσει κανένα φυσικά, αρκούν για να αποφορτιστείς ουρλιάζοντας. Μελέτες έχουν δείξει ότι βοηθάει να συνεχίσεις την ημέρα σου χωρίς στρες και πολύ χαλαρότητα. Οπότε είπα να το εντάξω και εγώ στην καθημερινότητά μου. Αλλά κοίταξε να δεις. Φοβάμαι με διώξουν οι γείτονες. Από την άλλη, δεν πειράζει, θα τους πω: παίρνω 5 λεπτά με τον εαυτό μου για να ουρλιάξω. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Λόγια λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα στο θέμα ημέρας λοιπόν. Πώς σου αρέσει εσύ να προτιμάς και να περνάς τις διακοπές σου? Εγώ προτιμώ ένα συνδυασμό πραγμάτων. Είμαι πολύ τώρα η εξερευνήτρια. Θέλω να δω όλες τις παραλίες που υπάρχουν στο μέρος που κάνω διακοπές και ελάχιστη χαλάρωστη. Γιατί όσο αφορά τα ποτά και τα πάρτι, δεν είμαι καθόλου φαν. Αλλά εσείς που μπορείτε και στα νιάτα, καλά κάνετε. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Σαμπάνη και μυστήριο τρένο.
1: Παλμός 96,5.

0: Αγαπημένη Κλαυδία και όνειρο βαθύ εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5. Γιατί φυσικά σου δίνω δωράκι σήμερα από Ανάπλαση με τα φανταστικά προϊόντα τους. Τώρα λοιπόν έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα λοιπόν μείνε συντονισμένος, γιατί έρχεται το REC και έλα.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι, ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
10: Παλμός 96,5.

0: τη Γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στο Παλμό 96,5 η Αναστασία Τρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Στιγμές χαλάρωσης ζει λοιπόν το πουλέν μου μακριά από τα γήπεδα, απολαμβάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συμμετοχής του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή σε παγκόσμιο κύπελο. Το ζευγάρι εμφανίστηκε σε ένα παιχνιδιάρικο βίντεο στο TikTok με τον 41χρονο Ρονάλντο να βουτά σε πισίνα φορώντας το εσώρουχό του, ενώ δίπλα του βρισκόταν η 32χρονη Τζορτζίνα με μαύρο μπικίνι. Απολαμβάνουν φυσικά τα ρεπό τους, γιατί η ζωή είναι ένα ρεπό για αυτούς. Πάμε λοιπόν σε Ζόζεφιν και εγώ και επιστρέφουμε.
1: Για την παραλία Πάρε Μαγιό, Πετσέτα, Αντιλιακό και Φάρε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Big G, λοιπόν, Boy You Turn Me, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Καθώς, όπως και πριν σου είπα, σου δίνω δωράκια από ανάπλαση στα πιο ωραία προϊόντα όλου του κόσμου. Φυσικά, να σου θυμίσω ότι στο προφίλ μου τρέχει διαγωνισμός, φυσικά, στη συνεργασία με τον Παλμό 96,5 και σου δίνουμε δωράκι ένα τρίμερο στην Τίνο. Τώρα λοιπόν, σε πάμε λίγο στην Αθήνα. Σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο κάπως μας στρεσάρει όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα είναι για καλό και χαίρομαι, γιατί έτσι λίγο είτε θα αποφευθούν κάποια ατυχήματα, είτε λίγο ο κόσμος θα βάλει περισσότερο μυαλό και επειδή ξέρω θα φάει κλίση θα είναι λίγο πιο σοβαρό στο τιμόνι. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Σαμπάνη με ένα σου βλέμμα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου λοιπόν, Κιλίας Βρετός, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ χαρούμενο με το που είδα, έτσι πήρα μια ανάσα. Σκυλάκι πάλεψε στο νερό για τη ζωή του και φυσικά όλοι συγκινηθήκαμε. Το σκυλάκι το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου εντοπίστηκε χάρη σε ντρόουν να κολυμπάει εξαντλημένο στα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Στα εντυπωσιακά πλάνα φυσικά διακρίνεται να κολυμπά ασταμάτητα ενώ γλάρι πετούν κυκλικά πάνω από το σημείο. Και λέω για το βίντεο γιατί έχει κάνει το χαμό στο διαδίκτυο. Έχει ούτε και εγώ ξέρω πόσες κοινοποίησεις και πόσα like. Μπράβο στην ομάδα διάσωσης και φυσικά το σκυλάκι με το που το πιάσαν ήταν στην κουβερτούλα και αυτό έτρεμε το γλυκούλι. Δεν μπορώ, παιδιά, με τα σκυλάκια εγώ κάτι παθαίνω. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τα καλά μας νέα φυσικά και τα χαρούμενα.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Παλμός 96,5.

0: Με πονέσεις.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Δαρασίδου και σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήσουν κοντά μου. Εμείς τώρα λοιπόν θα τα πούμε από εβδομάδα, γιατί ξεκινάει φυσικά η διήμερη αδειά μου. Να περάσετε τέλεια, να μαζέψετε ενέργεια και εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα φυσικά να πούμε τα νέα μας και πώς πέρασα. Αν πάτε και στις διακοπές φυσικά, να μου πείτε και εμένα. Τώρα λοιπόν πάμε για μία γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία, στα ανατολικά μας έχουμε μόνο στο Κωνσταντίνου Καραμανλή και φυσικά στα ανατολικά, στα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Λαγκαδά. Ο περιφερειακός μας είναι τέλειος, οπότε δεν χρειάζεται να εξοπλιστείς με μπόλικη υπομονή. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και φιλάκια!
2: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.

0: λεφτά.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 91.

0: 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφορό τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
7: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ζήτος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: λίγο να σε δω.
1: Γιατί δεν συγκρίνεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.